0: Άσε, δεν θα μάθουν μέσα. Άσε. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω ζητάουν σφάτ.
1: Λάσκολ μάτωση.
0: Σερτσι μίντε φάταμε. Χαρνιτσία και μπουνετάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι. Da. Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
1: Fericire. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro soapă.